0: Βουρηθήκα που, βουρηθήκα του άρου.
1: Ανάτσε λε τσοκακουμτάδε.
0: Για πόη, αμάρους γιος, μάντζιου με για πόη.